0: This week, can Germany's government withstand the squeeze from both the right and the left?
1: This is the BBC World Service, the world's radio station.
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following program is in Greek.
4: Είστε έτοιμοι για μια έκτακτη ανάγκη? Το Australia Post και ο Αυστραλιανός Ερυθρός Σταυρός σας βοηθούν να προετοιμάσετε το σπίτι σας. Μερικά απλά βήματα σήμερα κάνουν τη διαφορά αύριο. Μπείτε στο redcross.org.au/prepare.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Στρίψτε αριστερά για κινητές κάμερες ταχύτητας. Στρίψτε δεξιά για μονάδα αστυνομικών μοτοσυκλετών. Συνεχίστε ευθεία για ένα δυστύχημα που απειλεί τη ζωή σας.
6: Το πώς θα τελειώσουν οι διακοπές σας εξαρτάται από εσάς. Αν τρέχετε με υπερβολική ταχύτητα, ακόμη και λίγο, είναι η λάθος επιλογή. Ένα μήνυμα από την TAC.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
7: Every culture, every voice, every day. 3ZZZ.
8: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

αγαπητοί ακροατές και ακροάτες, καλημέρα σας από ραδιοφωνικό σταθμό 3ZZZ. Ακούτε την εκπομπή της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου με το Στέλιο Αγγελόπουλο. Τα προγράμματά μας μετέδονται από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, 8 με 9 το πρωί. Την Τρίτη έχουμε ένα πρόγραμμα μέχρι τις 9.30. Τη Δευτέρα έχουμε ένα πρόγραμμα μέχρι τις 9.30. Την Τρίτη μέχρι τις 10. Την Τετάρτη έχουμε 8 με 9 το πρωί. Την Πέμπτη 8 με 9. Την Παρασκευή 9 με 10 το πρωί. Το Κυπριακό πρόγραμμα κάθε τη βράδυ 6 με 7 και ο Κώστας Βασιλείου στο 3CR κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10. Σας καλωσορίζω στο πρόγραμμά μου και εύχομαι να έχουμε μια ευχάριστη συντροφιά μαζί.

Όπως είπα, 25 Σεπτεμβρίου σήμερα, αργία για τη Βικτόρια λόγω του ποδοσφαίρου. Μου κάνει φοβερή εντύπωση φυσικά. Εντάξει, καλό να έχουμε μια αργία, δεν υπάρχει βολία. Ίσως και για αυτούς που δουλεύουν. Αλλά από την μεριά μου κάνει εντύπωση ότι στην Αυσσαλία αγνοούμε πάρα πολλές άλλες σημαντικές ημέρες. Δεν τις έχουμε σαν αργία. Όπως στην Πρωτομαγιά, παράδειγμα, έχουμε μια άλλη μέρα άσχετη, επειδή όπως κατέβει. Και, αλλά το ποδόσφαιρο, ποδόσφαιρο, και αύριο είναι αργία και όλος ο κόσμος θα τρέξει να το δει. Φυσικά δεν υπάρχει βολία ότι σε πολλούς από εμάς το ποδόσφαιρο αρέσει, θα το δούμε στη τηλεόραση και είναι και η πρώτη φορά από ό,τι άκουσα ότι είναι μόνο στη Βικτόρια, στο τελικό παίζουν δύο ομάδες που δεν είναι από την Βικτόρια. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλους που υποστηρίζουν το οποιοδήποτε κόμμα και ελπίζω να έχετε μια ευχάριστη συντροφιά στο ακούγοντας το ποδόσφαιρο το Σάββατο. Θα αρχίσω το πρόγραμμά μας με λίγο μουσική και μετά θα πάμε να μιλήσουμε για διάφορα άλλα θέματα. Πάμε. Δεν ακούγεται η μουσική, συγγνώμη.

Άρχισαν το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι του Παντελή Θανασινού, τα Σμυρνέικα τραγούδια. Όπως ξέρετε, κάθε χρόνο στην επέτειο της Μικρασιατικής καταστροφής κάνω ένα πρόγραμμα. Φέτος, λόγω της απουσίας μου για αρκετό καιρό από τα πρόγραμματά μας, δεν έκανα. Θεώρησα καλό λοιπόν να βάλω έτσι κι αλλιώς αυτές τις μέρες ήταν η επέτειος, να βάλω το Παντελή Θανασινό με τα Σμυρνέικα τραγούδια για να μην ξεχνάμε τη σημαντική αυτή ημέρα της ελληνικής ιστορίας που όχι μόνο οι Τούρκοι όπως λέμε την κάνανε αλλά ακόμα οι Έλληνες και ο βασιλιάς της χώρας μας ήτανε υποτοστάτες της μεγάλης μικρασιατικής καταστροφής. Θα προχωρήσουμε σε ένα άλλο τραγούδι και μετά θα πάμε σε διάφορα άλλα θέματα.

Κάθε μέρα όταν βάζουμε το ραδιόφωνο φυσικά ακούμε για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ρόναλντ Τραμπ, συνεχώς φάσκει και αντισφάσκει όσον αφορά το Ιράκ, το σύνολο με το Ιράν. Έχουμε κερδίσει, θα τους κερδίσουμε, θα τους εξαλείψουμε, θα τους έχουμε κάνει συμφωνία, δεν έχουμε κάνει συμφωνία. Κάθε μέρα ακούμε διαφορετικά πράγματα και νομίζω ότι δεν είμαι σίγουρος εάν και αυτός ξέρει τι λέει, αλλά οπωσδήποτε το θέμα είναι ότι οτιδήποτε και να πει ο πρόεδρος των ΗΠΑ επηρεάζει την παγκόσμια κοινή γνώμη. Στο συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών που έγινε, που γίνεται αυτή τη στιγμή, ήταν μια πολύ σημαντική συμφωνία μεταξύ κρατών, ένα μεγάλο αριθμό κρατών των Ηνωμένων Εθνών που έκανε μια συμφωνία, όπως είπα, μαζί τους και Αυστραλία για τη τεχνική νοημοσύνη. Πρέπει να κάνουμε κάτι ούτως ώστε να αποφευθεί μια καταστρεπτική συμφορά, ας το πούμε έτσι, γιατί πραγματικά μπορεί η τεχνική νοημοσύνη να κάνει πολύ άσχημη επιρροή σε διάφορα, σε διάφορα κράτη, καθώς επίσης στην ιδιωτική περιουσία και γενικά σε διάφορα άλλα θέματα. Η τεχνική νοημοσύνη πριν από χρόνια δεν την ακούγαμε καθόλου, τώρα γίνει κάτι το οποίο τα ακούμε καθημερινά. Ο πρόεδρος Τραμπ στην ομιλία του που έκανε διαφώνησε με όλους γενικά, όλους τους είπε ότι δεν ξέρουν τι λένε, όλους τους πρόσβαλε, όλους τους είπε ότι η τεχνική νοημοσύνη δεν είναι τίποτα παραπάνω παρά μία μόδα τώρα και ότι δεν παίζει κανένα ρόλο απολύτως στην εξέλιξη της παγκόσμιας ιστορίας. Το γεγονός είναι ότι ο τρόπος που τα είπε και ο τρόπος που έφτασε στα Ηνωμένα Έθνη, αργοπορημένος, όπως το έχει κάνει και άλλη φορά, να μπει μέσα στην αίθουσα για να δούμε έτσι και σιγά σιγά για να τον δούνε όλοι, έφτασε και άρχισε να λέει, να φωνάζει και να υποτιμά όλους τους παρευρισκόμενους στο συνέδριο. Πάρα πολύ σημαντικές ήταν δύο, διάβασα πάρα πολλές ομιλίες διαφόρων μελών κρατών του συνεδρίου. Δύο που μου κάνανε πολύ μεγάλη εντύπωση ήταν ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη κριτική όσον αφορά τον πόλεμο τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Μέση Ανατολή, και καθώς επίσης διάβασα μια πολύ ωραία ομιλία κατά τη γνώμη μου του βασιλιά της Ιορδανίας, του Αμπτουλά, ο οποίος είπε πραγματικά έξω από τα δόντια το πώς αισθάνεται κανείς και ότι παραμελούμε τα δικαιώματα του ανθρώπου, παραμελούμε τους ανθρώπους που χάνονται, σκοτώνονται κλπ. Για ένα πόλεμο που δεν έχει καμία απολύτως δεν έχει απολύτως τελειωμό από ό,τι φαίνεται. Φυσικά και σε αυτό το πράγμα ο Τραμπ διαφώνησε εντελώς. Το γεγονός είναι ότι ό,τι και να γίνει, για πάρα πολύ καιρό ακόμα κατά τη γνώμη μου θα συνεχιστεί ο πόλεμος και δυστυχώς ο κόσμος ο απλός είναι αυτός που τα πληρώνει. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική.

δύο σημαντικά πράγματα που γίνονται αυτό το καιρό. Φυσικά είναι οι εκλογές που πρόκειται να γίνουν τον Νοέμβριο, το midterm elections που λέει στην Αμερική, που φυσικά ο Τραμπ φοβάται ότι θα χάσει την πλειοψηφία του στη Γερουσία και στο Κογκρέσο. Αλλά από την άλλη μεριά φυσικά έχουμε τις εκλογές στο Ισραήλ, καθώς επίσης και μην ξεχνάμε τις εκλογές που γίνανε και γίνονται αυτή τη στιγμή στη Γερμανία, που παίζουν ένα μεγάλο ρόλο όσον αφορά τις συντηρητικές και παρατάξεις, μάλλον θα ήθελα να πω ακροαριστερές παρατάξεις στην Ευρώπη. Ας αρχίσουμε από τη Γερμανία. Το Σάξεν-Ανχάλτ, μια περιοχή της Γερμανίας που ανήκε παλιά στο μην υπάρχουν πια, Ανατολική Γερμανία, ήταν πάντα μια προοδευτική, θα μπορούσε να πει κανείς, πολιτεία. Σήμερα έχει γίνει μια από τις πιο συντηρητικές πολιτείες και είχε ένα μεγάλο ποσοστό, όπως είπαμε και στην περασμένη εβδομάδα, 44%. Ακόμα δεν ξέρουν πώς θα σχηματιστεί η κυβέρνηση στην πολιτεία αυτή. Επίσης το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στη Πόμαλαντ, δηλαδή στην Πομερένιαν, όπως είναι και εδώ πέρα, και στο Βερολίνο. Στο Βερολίνο και αυτό πάντα ένα πολύ προοδευτικό μια πολύ προοδευτική πολιτεία αυτή τη στιγμή έχει και αυτό ένα μεγάλο αριθμό των ανθρώπων που ψηφίζουν για τα ακροδεξιά κόμματα. Οι πολιτικοί παρατηρητές στη Γερμανία και όσο επιτοπίσω το πολιτικό Spiegel λέει ότι, ότι ναι μεν είναι αυτή τη στιγμή μια παγκόσμια δυστυχώς στροφή των ανθρώπων προς τα δεξιά. Αυτό όμως που είναι σημαντικό είναι ότι η Γερμανία δεν μπόρεσε να προβλέψει ότι όταν ενώθηκε με την Ανατολική Γερμανία αψηφίσανε τα συμφέροντα και γενικά τις προσδοκίες του λαού της Ανατολικής Γερμανίας που υπήρχε τότε. Βιομηχανίες κλείσανε και οι μισθοί ήταν πολύ κατώτεροι από ό,τι ήταν στη Δυτική και ακόμα και σήμερα πολύ κατώτεροι από ό,τι είναι σήμερα στη Γερμανία γενικά και ειδικά στις πόλεις της τέως Δυτικής Γερμανίας. Και αυτό φυσικά έχει κάνει μια μεγάλη δυσαρέσκεια στην περιοχή αυτή, στο κράτος αυτό. Τώρα, όσον αφορά τις εκλογές που θα γίνουν στην Αμερική, ας ευχηθούμε ότι θα χάσει μια πλειοψηφία ο Τραμπ, και η γνώμη μου είναι αυτή βέβαια, δεν χρειάζεται να συμφωνούν όλοι, αλλά ίσως τον κάνει να μην αγνοεί τόσο πολύ και να ρωνεύεται γενικά όλο τον κόσμο και να παίρνει αποφάσεις που εντελώς μόνος του ψηφώντας όλους τους άλλους το Κογκρέσο και γενικά τη Γερουσία. Αυτά σχετικά με τις δύο αυτές τις πόλεις. Τώρα έχουμε φυσικά και την Αμερική και εδώ πέρα περιμένει ο Νετανιάχου ότι θα ξαναπάρει πάλι την εξουσία. Εύχομαι να μην γίνει αυτό. Καιρός είναι πια να γίνει μια αλλαγή, αλλά ό,τι και να γίνει δεν πρόκειται να γίνει μια αλλαγή μεγάλη, γιατί
θα γίνει ένας συνασπισμός πάλι από με διάφορα μικρά κόμματα, μεταξύ των οποίων και των πολύ συντηρητικών που υπάρχουν στη χώρα του Ισραήλ. Δυστυχώς, όπως και να κάνουμε το πράγμα, η κατάσταση αυτή τη στιγμή στον κόσμο δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Μουσική.

Όπως είδατε μέχρι τώρα, τα τραγούδια που χρησιμοποιώ σήμερα είναι από τον Παντελή Θαλασσινό, είναι ένας πραγματικά σημαντικός τραγουδοποιός, τραγουδιστής και κατά τη γνώμη μου παίζει υπέροχη κιθάρα. Τον έχω δει κάνα δύο φορές, εκεί που τραγουδάει, όταν ήμουν στην Ελλάδα, όταν πήγαινε στην Ελλάδα, και νομίζω ότι πραγματικά αξίζει τον κόπο από που και που να τον ακούμε. Θα ήθελα τώρα να πάω σε ένα άλλο θέμα, το θέμα σχετικά με την Αυστραλία. Βλέπουμε να γίνεται μεγάλο τώρα αυτή τη στιγμή με το μεταναστευτικό πρόβλημα, το One Nation, καθώς επίσης και οι φιλελεύθεροι, προσπαθούν επασχεδιτικά να ρίξουν τα βάρη στα προβλήματα της Αυστραλίας, στη μετανάστευση. Και φυσικά δεν μπορεί να κάνει και αλλιώς. Το Εργατικό Κόμμα και αυτό προσπαθεί ώστε να το... κάτι έγινε, δεν ξέρω. Λέγω ότι σε μεγάλες μεποσίες από τα πράγματά μας είμαι λίγο σκουριασμένος και μπορεί να κάνω, όχι μπορεί, κάνω μερικά λάθη. Πιστεύω ότι στο επόμενο πρόγραμμά μου θα είμαι λίγο πιο καλός. Θα έχω αρχίσει πια να συνηθίζω στη ρουτίνα της μαγνητοσκόπησης. Το θέμα της μετανάστευσης έχει ένα μεγάλο, παίζει ένα μεγάλο ρόλο αυτή τη στιγμή, όπως είπα, στη Αυστραλία. Οι φιλελεύθεροι και οι εργατικοί μάλλον είναι πολύ πιο κοντά από ποτέ όσον αφορά το θέμα αυτό και ξέρουν και είδανε ότι η μετανάστευση θα τους δώσει ψήφους στις επόμενες εκλογές που θα γίνουν όταν γίνουν στην Αυστραλία. Επίσης το One Nation αρχίσει και ανεβαίνει και αυτό και οπωσδήποτε θα πάρουν αρκετές έδρες τόσο στην Ομοσπονδιακή Βουλή, αλλά θα δούμε ότι τις επόμενες ημέρες θα πάρουν αρκετές, επόμενες εβδομάδες μάλλον, θα πάρουν σίγουρα αρκετές, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου, έδρες στην πολιτεία της Βικτόριας που θα γίνουν εκλογές στις 4 Νοεμβρίου. Πιστεύω να μην είναι μεγάλη η διαφορά, αλλά είναι μάλλον δεδομένο ότι το Εργατικό Κόμμα θα χάσει την εξουσία, αλλά αυτό θα δούμε τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες εβδομάδες. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε λίγο πάλι μουσική.

0: Και τώρα θα ακούσουμε το Greek Bulletin με το Πεταπύρο που έχει ετοιμάσει ο Πεταπύρος για σχετικά με τις ημέρες αυτές. Πάμε λοιπόν.
1: Η αποθεματική τράπεζα της Αυστραλίας φαίνεται να προετοιμάζεται για νέα αύξηση των επιτοκίων, με τους οικονομολόγους να εκτιμούν ότι η απόφαση θα ληφθεί στη συνεδρίαση της 28ης και 29ης Σεπτεμβρίου. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές εκτιμούν πλέον σε περίπου 95% την πιθανότητα αύξησης του βασικού επιτοκίου. Εφόσον επιβεβαιωθεί, το επιτόκιο αναμένεται να ανέβει στο 4,6%, ενώ ορισμένοι οικονομολόγοι προβλέπουν ότι μπορεί να φτάσει και μέχρι το 4,85%. Αυτό θα ήταν το υψηλότερο επίπεδο από την περίοδο πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Οι πρόσφατες δηλώσεις κορυφαίων αξιωματούχων της Reserve Bank of Australia ενίσχυσαν τις προσδοκίες. Η διοικήτρια Μισελ Μπούλοκ και ο αναπληρωτής διοικητής Άντριου Χάουζερ έδωσαν ενδείξεις ότι η τράπεζα ανησυχεί για τον επίμονο πληθωρισμό

Παράλληλα, επιχειρήσεις εμφανίζονται περισσότερο διατεθειμένες να μετακυλήσουν τις αυξήσεις του κόστους στους καταναλωτές, γεγονός που μπορεί να διατηρήσει τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα. Ο Χάουζερ υποστήριξε επίσης ότι τα μακροπρόθεσμα επιτόκια παγκοσμίως πιθανότατα επιστρέφουν σε πιο φυσιολογικά επίπεδα μετά την περίοδο των εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων που ακολούθησε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Η αποθεματική γνωρίζει ότι η αγορά κατοικίας έχει εξασθενήσει, αλλά θεωρεί ότι η πτώση των τιμών μέχρι στιγμής δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Οι τιμές των κατοικιών παραμένουν περίπου 50% υψηλότερες από ό,τι ήταν στην αρχή του 2020. Ορισμένοι οικονομολόγοι θεωρούν ότι η αύξηση του Σεπτεμβρίου μπορεί να είναι η τελευταία, καθώς η αποθεματική τράπεζα θα πρέπει να σταθμίσει τον κίνδυνο περαιτέρω αύξησης της ανεργίας. Οι τελευταίες εξελίξεις καταδεικνύουν ότι η διεθνής ένταση αυξάνεται ενώ τα μέτωπα των συγκρούσεων διευρύνονται και οι ισχυρές δυνάμεις προχωρούν σε προετοιμασίες για πιθανές νέες αναμετρήσεις. Οι χώρες του Ευρωατλαντικού Μπλοκ ενισχύουν τις προειδοποιήσεις για το ενδεχόμενο σύγκρουσης με τη Ρωσία μέσα στους επόμενους μήνες. Ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τούσκ, ανέφερε ότι βάσει πληροφοριών των μυστικών υπηρεσιών, η Μόσχα ενδέχεται να σχεδιάζει υβριδικές επιθέσεις με ντρόουνς και πυράβλους εναντίον κρατών που υποστηρίζουν την Ουκρανία. Παρόμοια θέση εξέφρασε και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Η ρωσική πλευρά απορρίπτει αυτούς τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται η δημιουργία προσχήματος για περαιτέρω όξυνση της αντιπαράθεσης. Ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ δήλωσε ότι οι σχέσεις με τη Βρετανία θυμίζουν την ατμόσφαιρα που επικρατούσε πριν από το ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ταυτόχρονα αυξάνονται οι αναφορές στον λεγόμενο διάδρομο Σουβάλκι ως πιθανό σημείο μελλοντικής αντιπαράθεσης. Η σύγκρουση πλέον ξεπερνά τα όρια της Ουκρανίας, καθώς καταγράφονται επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη και την Κασπία θάλασσα, ενώ εντείνονται και τα πλήγματα σε ενεργειακές και βιομηχανικές υποδομές βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια. Παράλληλα, οι αμερικανικές πρεσβείες σε χώρες της Μέσης Ανατολής εξέδωσαν έκτακτες ταξιδιωτικές και ασφαλιστικές οδηγίες προς τους πολίτες τους, μεταξύ άλλων στον Λίβανο, το Ισραήλ, την Ιορδανία, το Ιράκ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία, τον Μπαχρέιν, το Κατάρ, το Κουβέιτ και το Ομάν. Την ίδια στιγμή, η ευνίδια επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο ερμηνεύεται από ορισμένους αναλυτές ως ένδειξη αυξημένης κινητικότητας γύρω από τις εξελίξεις στην περιοχή. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Ουάσιγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο ενίσχυσης της στρατιωτικής της εμπλοκής στην Ιεμένη, ενώ συνεχίζονται οι επιθέσεις των Χούθη σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και κρίσιμες υποδομές της Σαουδικής Αραβίας. Η κατάσταση αυτή εντείνει τις ανησυχίες για τις ενεργειακές ροές και τις επιπτώσεις του στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, επανέρχονται αναφορές σε παλαιότερα αμερικανικά σχέδια που αφορούσαν πιθανό πλήγμα στο όρος Πικάξ του Ιράν, περιοχή που οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν συνδεδεμένη με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η κεντρική διοίκηση Χατάμ Αλαμπία των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική ενέργεια κατά του Ιράν θα προκαλέσει απάντηση με στόχο αμερικανικές βάσεις και συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή. Την άρση της ασυλίας της Ευρωβουλευτού Αφροδίτης Λανιτοπούλου ενέκρινε την Τρίτη η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έπειτα από αίτημα των ελληνικών δικαστικών αρχών. Σύμφωνα με την έκθεση που υιοθετήθηκε, η υπόθεση αφορά έρευνα για κατάρτιση και χρήση πλαστών εγγράφων και κατ' εξακολούθηση απάτη εκλογέων. Τα φερόμενα αδικήματα τοποθετούνται χρονικά από το 2023 μέχρι τον Ιούνιο του 2024. Κατά το αίτημα των ελληνικών αρχών, η κυρία Λανιτοπούλου φέρεται να ίδρυσε το κόμμα Φωνή Λογικής κατά παράβαση της νομοθεσίας, καθώς απαιτούνται τουλάχιστον 200 υπογραφές πολιτών για την ίδρυση. Κόμματος. Σημαντικό μέρος των υπογραφών φέρεται να ήταν πλαστογραφημένο. Οι αρχές εξετάζουν επίσης πιθανές επιπτώσεις στη δημόσια χρηματοδότηση και στη συμμετοχή του κόμματος στις εκλογές του 2023 και του 2024. Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε ότι οι καταγγελόμενες πράξεις δεν συνδέονται με κοινοβουλευτικά καθήκοντα και ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για κακόβουλη πολιτική δίωξη. Με την απόφαση αποσύρεται η ασυλία της και η υπόθεση διαβιβάζεται στις αρμόδιες ελληνικές αρχές. Αν αποδειχθούν οι κατηγορίες για εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών και την απόσπαση δημόσιου χρήματος, η Λανιτοπούλου πιθανόν να καταλήξει στη φυλακή. Τέλος των ειδήσεων.

0: Και εδώ, φίλοι μου, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, τη σημερινή μας εκπομπής. Σας εύχομαι να πάσετε να έχετε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο και η ομάδα σας που υποστήριζετε να κερδίσει στο πρωτάθλημα.
1: Γεια σου, χαρά σου,
0: Βενετία.